0: Κουνάν, ούκτα, γιατί τα τίσανε σε ήτσε. Μισήνους, που γιατί είμαι πιάσιμα να έτσι. Του κόιπις ογκοϊτά για τσάντς, γιατί. Ουκαρίνα κάτσουν μα. Του κουιουάουας, μαμάλας, τατάλας, ημίδας ημάγα. Ε, ζούμα τη σουλιά τάπης ογκος πάκα, βανιούρα η διέτσιάνκ μανάτσου. Καί, να, ζούμιτα μια χτάντσα. Μάνα του του τατατούρου τι όπις σου μαχτά καί τα χάπ έτσιάν, σί. Τσαρέ κουνάνγο, ουσπίταλ τα ζουάτσιραν τσχτίαν. Ουσπίταλ τα του κουχτίν τσαχτ, μίνι κουκάν γάρι. Τσάμαν τσίμπαναν τσαχπάκ, πίρο. Παγάσουν ημαίνα τα τσα τσίντα πι κολγέν τσαχουάν κοχαρίκουν τσαχ, χινάτ. Ε, τσάν τα κολγέν τσαχ λεβάν τσαχ, ζανκίναν τσχτίαν. Αχίνα μούδου λεμάν τα τσαχ, μίνι κουμάν καλιάν κασχάμαν παγάσουν. Αν πεις μάντα παράσουν, βάχω πρίσου και κάνκα, πέρα παράσουν, τα ήτσαρε.
1: Πύρου, δούρου τι όλια κούσα κακούσαν σι άρι. Μάνα και πισίνους.
0: Δούρου τι όκα, μάι τους κουστούμπριστα, για και κούσαν άρ. Τα ήταν ο γάψ δένει, δούρου τι κουστούμπρι πάχ, κούσα πούνι κακούσαν. Ερ ούγκοι μάντακα, μάνα για τσάντσου. Ούγκοι γα, μάνα μάντσαρίνα για μαντάτσου. Μάνα μάντσαρις παλιάτσου, ογκόντσαχ. Αντς ογκοϊγα, ούτς οι μάνες αξίνε κουρίτους, και οι κούρους μοιραχτήν ταχ ογκόν τσχαρί, και οι κούρους ταχα μιχουϊκούν τσχτ αντα πίπις, Ιακουπίπς ουχιαϊκούν τσχ. Και πχκούν τραμπίτα χαμπιστίαν, και οι σάχαρ κούρους τα ογκίναπα. Και πάμε με δικούς χα, ιστουδιάν κουά, γιατσάν ψεκούνας ταχα.
2: Σύρτου πισίνους, αρή πισίνους. Δουρούτι ο καία τσαϊτά, γιατσα κουσάμα, πύρου, μάνα πόνε άρη με δικό χινάκα, γιατσαν μάντσου. Μάικ ακάματα χίνα για πούνε κάσο μάγριουα. Μη δικού χαμούχτυνκα αμάμα ουισκάτσα σύνα αεκαί κάτσα σόντσου άρι. Αμάμα πάκα κοσόντσου. Αν τις βυσινούς αμίγου πάχ σου μαχμάντα χαπικουράν τσαχτίαν παϊουάν τάχ σου μαχμάντα ειντίν δικουνάν τσαχτίαν.
1: Πύρου τσαϊ πατρού μάνα τάχ μη δικού μαρζίντσοχ. Ημαχτίν τάχαϊ τσαϊ ριχουλέαν αβίρνιουάι. Μάνα ριν τσάι πατσάχα μάνα τσά μη δικού πικούν φιάντσι.
0: Μάμανα μάνα τσάι τσου μωμάι. Πατρόνκα γούστουν καθήν τσά μά μη δικού μάνα ζησάν τσου άρι. Σου αουανγάνκουν ιτσού νιν τσου σάρι καί χολιαμάντα. Ημάνα σου τα μάμουν αχτήγρι. Παϊμάντα τσέκα κουσάρ. Τσάι
1: τσου κάς.
2: Ουσπιτάλα κάστα του κούς χακούναν κάστα. Καλιαρίνα πατσακάν κακαί. Άγια μην τσάστα κουνάν νιά μη δικού τσάι αμούν χάνια. Τζάια μοϊτά ο αγκάστα σου μάχτα πούνε εν την δίκουν αντζαχτείαν σύρτου. Σου μάχτα τσιμπάν αντζαχκάσαν. Ουσπιταλκά να ναϊτά χαμπίνα παξίρμιν βυσίνος.
0: Τόντα, χίνα πούνε ουσπιταλκά κουσανά.
3: Ας κουνάν καί το άστα καί. Ας την καί μάνα πούνε πύρου σάχραστα άστα παρλάνα του καί ηλιά πασμάντα ψάτσα τσίλας μάντα ημά ψαχούλια. Αντσε καί σουμάχ πούνε κανάν πάχα καί κουίτα σου άμψ ημά ψάστα πουκούι κουρίνα καν μαν χούλιαν καί ουσπιταλ ουασιμάν ιτσάρι ουίσιν σιάβαν πούνε σουρτή πάνε.
2: Ουίσινους κουνάν κα ουιάρι ουάι τσαχμά. Αμάρι καί τα ζουάι τα ουάνκα κουνκα πούναν τσαχτουτίαν αμά κουντίντα κα πούναν τσαχτουτίαν. Antes más sumarta hasta un allá canan chachtean. Que hubiera coche gobierno pis ni san manacho. Cooperativas, ni spachaita hasta aquí yo ta sumarta poni parlas pa casianca. Chayaka sigilia un sumponi ari chaype. Guaj. Que Sebastián maila manta zikuri mongri. Maila man zinki sabastu.
4: Que bisinus anchos man ya chachak sinin yo capsari. Dirigente chariscani. Akai choklima pi zanchu pipis. Runa kamuna sankuari kooperativa taka. Yana pa ikusun chari kunan tuko ichari.
0: Yana pa ikuita, yana pa ikusun ari. Maina manari, zari, vizinus.
4: Chaita nyoko nini ari. Yana pa ikusun che kholkaiwa unispa ari ni. Kunan rumitambo pi kholka kasan. Manuri kusun man chai chumana chun ispa ni kusal kani mahan kuna imata nyusam.
2: Mana kanyachu kunan a Julian. Escuela ima okharis kaikoka kai khipan simana escuela pisasta tukuska kanka chaypakh kalaminaspakh aspispakh ima kolqe pisiasian siari Yanapaykamos son man manacho, pero hasta llankaisimos son man ibatak bisinos, ati kun manch manacho abirwisinos.
0: Sebasto, kay cooperativa tamunanku chay pachaka, holgenkuta kutakunanku tiangare, pisimanta pisi askayachinanku gama, chay masut e cooperativa ka, unan nukaykuch holgeta churaykuyku man imatahri, wah. Man alin chayga sabastia manche, chayri ma cooperativa.
5: Men! Entonces, ¿qué pican que ejerce tu campesino espata? ¿Rosca cuentan pijata de Jan Chartian? ¿Roscata tu cuchilan Chartian? ¿Campis rosca canqui Julián?
0: Guapiro,
5: sabas. ¿Chanta mana monanquichu en apaita vecino está cae?
0: Pero, guapto. Mane chaycho as sabastu. Pantasan que are, dirigente caspaca. Imamunas pa conan ronata infusiona sanqui, tanga sanqui. Soldado gina causa nampare. Melisis armadas nispachu kampis purichi muna sangki lahtap kini matahre. Chaimanta okurpa kuna pahka marchu marchu. Nogan chirka ukupa kuna chitiang. Sibilisa kuna chakpari. Lihi tawang iskini tawang yachanan chakpah. Aswanta chakrastaps poko chinan chakpah. Kupila tibasta zwanan chitiang. Inti ninki chay dere gente ga.
5: Uyari wa ikhuriang. Nyokaps chayta munani ari. Kang ima munaspa oponi kunke. Jusila esta campesino manjaiwanaita. Gamuna al partido kanki. Ruska kanki han. Jexiki ni ruska kanki. Chantamana monanki chukaipi campesino sigis tu kananta. Lachtanjahman defenderan chachtien. Kan ruska kasanki. Sutifi kasanki.
0: Chaimanto kupakuka. Ikirsi tu kasan shulda usneo. Imanispat kuna nuganja. Chaiman chapukusuri sabasto.
5: No kakaipi dirigente kani kulia. Uyariwai. No kakaipi dirigente kani. Nyoha kaipi mandani, nyoha kamachini. Gusto nyoha ipa atakuna.
0: Mana gusto ikichu kanantean antes. Antes, runa gusto kanantean. Las basis mandan karai. Runaka, mana munanchu, maganakuita, kamilapuni sahraman tankasanki sabasto. Chayri mana alinchu. Chayman upuneku manachu
1: kamunakuna. Chayta upuneku, chino kanantea antekina. Chantapis kawai uyari ui sabasto. Hanka mana kampisinu chukanki. Hasta disfrazados una canqui. Pitakai pegantes de Jesunkiri. Vais su paimante chamon que seri. Don Lucas que joyes man canta posamos aunque. Chaila manta dirigente canenis pacanga, caipi hatrigonki. Pitakanta dirigente canaiki pax hotita sorgari.
5: Gobierno sutichawari. Uyari o epifanio. Gobierno sutichawan.
0: Gobierno.
5: Paitas camachon
0: calma. Gobierno y más guanantean asunto pere. Ay. Gobierno ca. Man atento dirigente este campesinos pa sutichaitaga. Tijin campesinos sutichanai gutean are, las basis mandan, sindicato gartenja, basis sutichanantean.
5: Bueno, y are guaychi. Sindicato manta enemigos kankichu kankul. Teja, suti enemigos kankicha, zersikichan ya kankuna.
0: Mana enemigos chukaiku are, no gaikups munaiku sindicatuta. Pero no gaiku akilakus gaiku uk sindicato manta dirigentes taga. Ni maegen, abatido apamogachu dirigentes patamantu pachaka. Y canta manes así cucho sabasto antes zipo y manar y maps casastin caipi
5: bueno ya lo hay chaycho y mainata hace tan chacho caipi ejército campesino ruana curanta manacho yo jamuna ni yo con antiangari
2: pinta jasgan que caipi gusto y que te rona y que pajan sabasto caicune tan guasta tinko son ari tinko son
5: chayga chayga y campone ni sanki manamuna y cucho nispa. Kampuni kuchayo kanki, basi sokari kunan koha. I, kuna zikuru sincha kari. Zikuru sincha zoskas. Hapikun kicha kampuna, intiru pura.

Άσημα άσπαχ, μαγικού σπαχ, κουμπριρά σπαχ, στον οκανίνι πουνί, στα κουκακά στο μαν λουλιά κούντσου, στο μαναπούν λουλιά κούντσου, στα καλπά ιοχκουνάκα, στα τάτα Σαντιάγο, στα καλπά ιοχουρά κούτσι, τεξιούλια κούτσι, στο καστα κουνάν, ηλιά πάιοχ, αστα τούνιν ζουνατάκα. Hasta wawasi na kay waka kuskang kapita kang mangri. Ima pasa pong mangri. Kay kawar kamu sa luksar ko sa konserto.